0: Καζάτσου, μάνα Πουγζάιτσου, μάνα Ζουζανίτσου, καϊ κακάμπα ράδιο σε τα ούνο μικάν.
1: 9 y 35 minutos.

0: κάνει.
1: Κούι.
0: Είματα ζωζακούνι.
1: Μιλούκαλε είματα ισοϊακούνι.
0: Μαϊνάντα ζωζακούνι.
1: Βιζάν. Βιζάν καϊτα μεσκανάμι.
0: Κανκούνα ζάτσου καουσαν γιτσι.
1: Μάνα. Μιλούκατε ο χανιουάμι καουσαν.
0: Γιαγιά μαμά πι. Ιουγιάν γιτσου.
1: Αρήν. Ιαρήν μάχη.